0: Πόσο τσιάτι, είτε κολλέ. Αρρωσέσκα. Ει. Κοίναμε, μόνο όλα, κοίναμε το άνω.
1: Κοίναμε κάτι.
0: Κοίναμε κάτι. Αγελεουέκα εμπέλε. Κέρατας, κύπρο είμαι. Ει, κι άμοι αγίν, κι άμοι αγάλφρε, είναι γιγότρο. Κι άμοι αγίν, what? Κούμπε ουέ, ουναφανιάγκα, κούμπε ουέ, νιμουίς. Jesus, oh my God. Κι κύπρο από ένα πα-πα-πα. Ει, χίπ και πάρτα, είσαι και τι ο νινί. Μα, πάει, για πυρκή Μουστάφα.
1: Παλιός.
0: Σο, κίν και ο αγίγες, γιατί με. Κουγέλα, γιγί
1: γιουνιφόρ. Κακό, όλα.
0: Ω, όλα. Είλε, για και τι ο Μουστάφα, αγίπ, σόλπι. Κοί γιόρσε, πι γιόρσε, εγκάμπι. Αλλή, να λέγει, πω, τι είμαι, κοκάμπι. Αμέσα, κοκούια, παλιά. Μα, we don't know. Ewange, yani, you see, ni ngumu ikidole ikikunje.
1: Kitopo na arabla katia hii.
0: Akitopo na arabla katia hii. Akitopo na arabla katia hii. You see, kitato areto isi lakini.
2: Niko kwangutika kipsalbe en booster yat. QXA komalo. Asigete senta ay kwangutika.